0: φορτώνει τα νη. Ne Top Awards, Pick Top Viz Channel, Pick TV. Top List.
1: Πού είναι το σπίτι, Φαρτιβέλη?
2: Ew,
1: τσι φάρπι σλίκο. Διαρρεκίσα.
2: Μόσου χέρι.